μην τα βάλω στην πατησέλη. Ήταν το τέτοιο που κάνω. Φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη. Ο μη λαγόνι το όπλο ήρθε ήταν άλλο λοκάλ. Από την ίδια τα βέλε, εδώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν από την κούρα του ήρθε τέπο. Σε ήθελα κούρα του ήρθε τέπο, μακά έτσι σε πράτα.

30 ώρε ή πάτε σε πάνω δε τέντε που κάνουν φίλοι με βέβαια λοκάλ, σε πέρα, ο μη λαβέλη το όπλο ήρθε ήταν αρέ λοκάλ. Από τον ίδιο λαβέλη, αρέ ήθελε μόρα σμαίδα ήταν φάτο. Και τότε ήταν ο πέντε κούτα του ήρθε τέπο. Σε ήθελα κούτα του ήρθε τέπο, μακά, εσύ σε πράτα.